αν σαν χρούμε μη πάγιετ να γιούν. Τες του με μητσπέσαιγες γυρεσίτ χεπούν.